0: Σε μια την κρυσιά!
1: Δύσκολο εσύ.
0: Πάμε να μάθω. Τέκι, εσπέντα. Πού είσαι λίγοντα.